0: A vos, vos e o accosamento agio evangelio.
1: Ανεμ σοι σεντένιγου, κύριε φλογίσον εκ του καταλού καναγίου φαγγελίου.

Αυτή η φινέτινου φινάγιος μας ετήσ ο Απόστολος Φαϊγάρ πιπασούμα του αναβάς πιζέν συνούν μαν καμίσιν σατί βεβκουέ βολεντένι νούβι φαϊά